0: Δεν συνάψει πτώρ, εσύ είσαι σαν βία, θα στάνει.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.